αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί,

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο, έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 3:30.

και ένα καιρό. Μη το πεις ξανά, δεν μπορώ. Στο κορμί μου εσύ μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμή. Δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα πρωί μια καρδιά σβησμένη με ένα χ.

φορά ήταν και ένα καιρό. Μη το λες σαν να δεν μπορώ. Και για τέλος ποτέ μη σκεφτείς, πες τι άλλο θα βρεις να πεις. Στο μυαλό μου μέσα απειλές και οι νύχτες σάλιστες. Στα ματιά δεν με φυλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς. Και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

σε σκέφτομαι κι ο ύπνος με κοιτάζει απ' την απέναντι γωνιά, δεν πλησιάζει. Σε σκέφτομαι κι οι ώρες καρφωμένε

καλάθι. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 5:30.

Όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα

0: λεπτά μην έχει ραδιοφωνία. Ξέρεις τι ακούς.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Η ώρα είναι 7:30.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

Ταμιναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς.

0: τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος

0: και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
1: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ήσουν η Μύκονος εσύ.
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
2: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
3: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα?
4: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
3: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
4: Okay.
3: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελιτέ για το φαγητό και...
4: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
5: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 8.

0: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμινάϊκή ραδιοφωνία.
2: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
3: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
2: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 8:30.

δυο σώματα ενώνουν το κρύβο δε μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δε σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χα.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
2: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
3: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
4: Γύρισα.
3: Πήρες απορρυπαντικό?
4: Πήρα.
3: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
4: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναίκα.

0: γυναικάκι μου.
1: Α, τι.
0: Υλικά να μας κάνεις κανένα γλυκό.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, σιλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
3: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
2: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
2: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 9.

0: 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Σου είχα δώσει όσες είχα ευκαιρίες. Ήρθα στα χέρια μου όλες τις αμφιβολίες. Όμορφα ψέματα ανέχτηκα πολλά. Μες στον καθρέφτη μου

0: Τα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς. Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
1: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρυσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρυσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
2: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Ψησταριά ταβέρνα.
1: Το στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 9:30.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κοίνα τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.

0: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
1: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
2: Η ώρα είναι 10.

0: μήνα, βρε παιδιά. Καλό μήνα να έχουμε. Καλό Οκτώβρη. Ξεκίνημα ενός νέου μήνα. Πέμπτη σήμερα. Και έχουμε πολλά όμορφα πράγματα να μοιραστούμε. Έχουμε ένα Μασούτι φυσικά στην παρέα μας. Ένα Μασούτι που ακατεβάζει το application και μπορείς να δεις το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας για να δεις τι σε συμφέρει να ψωνίσεις. Μπορείς να κερδίσεις με τα e-coupons, να κάνεις τα e-order σου, τις online αγορές σου δηλαδή. Φυσικά να δεις την προσφορά της ημέρας με πάση notification σου έχετε κάθε πρωί. Αλλά και μέσα στο διαδραστικό χάρτη να δεις ποιος Μασούτι είναι δίπλα σου σε οποιοδήποτε μέρος και να βρίσκεσαι στην Ελλάδα. Έτσι. Δεν ξεχνάς ότι έχεις ίντερνετ σε κάθε γωνιά του Μασούτι. Έχοντας την εφαρμογή, τα οποία σου κάνει όλα σου τα πράγματα πάρα πολύ εύκολα. Μπορείς να κάνεις και τη λίστα σου και τα πάντα σου και είσαι μια χαρά στα καλύτερά σου. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με ολοκένουργιο Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο, Χάρτινες Αγάπες. Αύριο έχει και τη συναυλία του Γιώργου Σαμπάνη στο Κατράκιο, να πούμε, στην Αθήνα.
1: Σωστά.
0: Επίσης, έρχεται Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται, ολοκένουργιο Βίτκαστ σήμερα στο κανάλι φυσικά του Daily Couscous. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τα καθέκαστα. Hype, like,
1: όλα.
0: Share, τα κάνεις όλα, γράψεις και το σχόλιο σου. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Έτσι.

0: Σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Είναι τελικό που είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Ο Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Και βλέπω το μεταξύ χαμό εδώ πέρα. Βλέπω ανακοινώσεις εγκυμοσυνών που γίνονται back to back, έτσι.
0: Για πες.
1: Τώρα δεν είναι. Εντάξει.
0: Γιατί λέει την κάκα που λέγανε, μου λέγανε ότι την είδα
1: εγώ.
0: Με παρένθετη, παιδιά.
1: Με παρένθετη την έκανε. Γιατί και εγώ μπήκα και το είδα. Όπως επίσης είδα ότι η Millie Bobby Brown που παίζει και στο Stranger Things ήθελε και δεύτερο παιδί.
0: Μάλιστα.
1: Που είναι 22 χρονών, έτσι. Και ναι, έβλεπα τώρα που η Μάρα Σαμαρτζή, που είναι μία από τις πιο παλιές YouTuber, ρε παιδί μου, που ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της και εκείνη. Η Ντατ Λίλι που και εκείνη είναι.
0: Την ανακοίνωσε την Ήθε.
1: Βέβαια, την ανακοίνωσε την Ήθε.
0: Εγώ στο γραφείο έχω δύο που είναι έγκυος.
1: Εσύ έχεις δύο. Εγώ έχω μια φίλη μου τώρα που γεννάει.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Έτσι γίνεται... παλεύουν με την υπογεννητικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και μπράβο, πολύ ωραία. Πάνω κι άμα έρχεται ανοιχτή ακρόαση. Κάναν και τη φωτογράφηση με το λεπά από ό,τι είδα για το σχήμα.
1: Ναι.
0: Για την ακτή. Φαντάζομαι και αυτά είστε μέσα του Οκτώβρη θα ξεκινήσουν. Έτσι,
1: λογικά.
0: 16 έχω ακούσει. Α δούμε.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο, η οποία ακούω ότι θα ανοίξει στις 23 μαζί με το Σάκη του Ρουβά.
1: Οκ. Okay. 23 Οκτώβρη. Σε ποιο μαγαζί?
0: Στο Έναστρον.
1: Στο Έναστρον. Και εκεί θα είναι πολύ ωραίο σχήμα, θεωρώ. Θα είναι πολύ δυνατό σχήμα.
0: Έχουν ένα μήλο στη μέση που δεν κόβει και οι δύο.
1: Ναι.
0: Και Garden of Eden.
1: Είναι και οι δύο έτσι πολύ σεξι. Και η Κατερίνα είναι πολύ σεξι και ο Σάκης Ρουβάς έχουν.
0: Και όποιο αντέξει.
1: Αυτό.
0: Στο τέλος της ημέρας.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα.
3: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
2: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
3: Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
2: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2230-29810.
3: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
4: Το αυτοκινητάκι μου κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δου η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 10:30.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή. Ένα τελικό σκούσι είναι στην παρέα σου. Λένε Βίλιαμ, είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Πανίγα τη Μουσκάθ, ακριβώ απέναντί μου. Έχουμε αναλύσει όλα τα σχήματα τη φετινή.
0: Έχουμε κάνει μια χαρτογράφηση, νομίζω, γενικά των πραγμάτων.
1: Τη φετινή νύχτα.
0: Θέλω να. Ένα μήνα μετά, δηλαδή λέγαμε, α πούμε, στι αρχέ του Σεπτέμβρη.
1: Ναι, τι, πες.
0: Ότι θέτουμε του νέου στόχου. Ένα μήνα μετά, αυτοί οι στόχοι έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται. Δηλαδή, εγώ α πούμε. Γενικά μιλάω, στον κόσμο μιλάω. Γενικά. Δηλαδή, εγώ είπα θα ξεκινήσω γυμναστική. Όντως ξεκίνησα. Είμαι ένα αράβαλο. Πονάω παντού αυτή τη στιγμή. Ελπίζω όμως, γιατί δεν έχω ξεκινήσει πολύ καιρό, μέσα στο Σεπτέμβριο όμως ξεκίνησα. Ελπίζω όμως, λίγαν συντόμως, να καταφέρω να έχω έρθει σε ένα πολύ καλό. Ξέρεις τι, εγώ επειδή κάνω και kickbox, είναι ένα πράγμα εκτονωτικό, ρε παιδί.
1: Εξαιρετικά.
0: Δηλαδή, σκέψου κάποιες φορές, μου λέει ο Νίκος, ο προπονητής μου, μου λέει, ειδικά στις κλωτσιές, το δυνατό μου σημείο είναι κλωτσιές. Είμαι πολύ καλό στις μπουνιές, αλλά στις κλωτσιές δεν παίζομαι. Δηλαδή, αν σε κλωτσάω εγώ, να το ευχαριστεί η ψυχούλα σου. Κλωτσάω πολύ ωραία. Ναι. Όχι επειδή είμαι εγώ και είμαι μπροστά, έτσι μου έχει πει ο προπονητής, ρε παιδί μου, για να ξέρεις. 30-40 μέλησες και συνεχίζω στην πορεία.

0: παλό μου, αυτό είναι ο Ρακ. Εν μεταξύ, έμαθα και ένα σουσού για σχέση του Ρακ με μία άλλη τραγουδίστρια. Δεν μπορώ να το πω γιατί δεν το έχω διασταυρώσει.
1: Και γενικώς εγώ άκουσα που λέγανε στην τηλεόραση για σχέση άλλου τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποιο εννοώ?
1: Μεγάλη τραγουδιστή με τραγουδίστρια.
0: Ποια?
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω.
0: Άμα το πας στην τηλεόραση, δεν είπαν ονόματα.
1: Ρε παιδί μου, έδινε ο Θοδωρής μια συνέντευξη. Και πετάγεται ο Γιώργος και λέει: τι είναι η σχέση με μια τραγουδίστρια? Και πετάγεται ο κοπέλα και λέει: ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αυτό στο πάνελ εκεί πέρα είναι ώρα. Ναι, αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν το έχουν πει τα παιδιά. Και λέω: α, πολύ, πόσο εκνευριστικό αυτό, by the way.
0: Δεν πρόλαβα να πω για το kickbox μου. Θα το πω στη συνέχεια. Όχι, γιατί αναβήσει.

0: Αυτή είναι η Λένα Ζευγαρά. Να συνεχίσω λοιπόν αυτό που λένε για το kickbox μου. Εγώ όταν βαράω, ρε παιδί μου, ειδικά στις κλωτσιές, μου λέει, ας πούμε, ο Νίκος, μου λέει: θέλω να σκέφτεσαι επειδή θες να βαράς. Λέω: εγώ είμαι ένας άνθρωπος που δεν είμαι έτσι βίαιος. Η αλήθεια είναι ότι κάποιες φορές όμως, σκεπτόμενος ότι κάποιοι άνθρωποι που με έχουν ενοχλήσει πάρα πολύ, δηλαδή σκέφτομαι αυτούς, όχι ότι τους βαράω, σκέφτομαι αυτούς, είναι λίγο πιο έντονο.
1: Και σε βοηθάει αυτό.
0: Η κλωτσιά. Δεν με βοηθάει. Απλά κάνει το focus το σωστό.
1: Ένα πιο σωστό motivation.
0: Ναι, ναι. Όπως μου λέει επίσης, γιατί εμείς κάνουμε χέρια,
1: ναι,
0: μετά πόδια.
1: Ναι.
0: Όταν κάνουμε χέρια-πόδια μαζί, μου λέει ότι είναι πιο δυνατό.
1: Πέφτει κάτω.
0: Εγώ μετά την. Μετά την. Μετά την προπόνηση. Για να καταλάβεις πόσο χαμένα τα. Μετά την προπόνηση, μοριακά για να πάω στο. Πώς είναι, στη βούλα, στο σκληπείο.
1: Στο σκληπείο.
0: Αλλά εντάξει. Ζω όμως. Επιβιώνω ακόμα.
1: Σημασία γιατί ένα στόχο.
0: Και φαντάζεσαι, σκάω εγώ σε ένα χρόνο. Γιατί εκεί πέρα.
1: Κομμάτια.
0: Οι άλλοι είναι κομμάτια.
1: Ναι,
0: εγώ
1: ναι.
0: Είμαι ο μπουχέ τη παρέα.
1: Θαμάτα.
0: Καλά, άμα δεις εκεί πέρα σώματα, είναι. Τι να σου πω, σαν. Αγάλματα.
1: Πουριά του παραδείσου.
0: Αγάλματα. Και γυναίκες και άντρες.
1: Ναι,
0: πολύ ωραίοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

0: Τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Όχι, όχι! Τελείωσε το απορριπαντικό! Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα!
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά!
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ!
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες! Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί! Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα! Ετοιμάζω λίστα!
1: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής.

ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Η ώρα είναι 11.

0: δεύτερη ώρα εκπομπής με Νίκο Βέρτη ξεκινήσαμε. Έλα, ένα αντίληκος που είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν, ξεκίνημα του μήνα, πρωτομηνιά λοιπόν. Καλό μήνα και πάλι να πούμε.
1: Καλό μήνα.
0: Η Λένια Βίλιαμς είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης είμαι στο απέναντι μικρόφωνο και συζητάμε έτσι εδώ για το τι, από ό,τι βάλαμε στόχο τουλάχιστον μέσα στο Σεπτέμβρη, κάπως το έχουμε ξεκινήσει ή έχουμε βάλει μπροστά γι' αυτό. Κάτι που δεν σταματήσαμε ποτέ, ακόμα και στις καλοκαιρινές μας διακοπές είναι πάντα τις επισκέψεις μας στο Μασούτι. Γιατί, παιδιά, μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Φυσικά έχεις και τα προϊόντα ειδικής ετικέτας που πολύ τα αγαπάμε, βασίστε στον Ντόμας Βιολίου και σε πλήγες μας ούτε και Mr. Grant, όπου σου προσφέρουν και διπλάσιους πόντους στη Mastercard και οι πόντοι σημαίνουν έκπτωση στο λογαριασμό. Για κάθε 200 πόντους έχετε 6 ευρώ. Οπότε αυτή η συνήθεια δεν έχει αλλάξει. Τώρα τα υπόλοιπα τα συζητάμε στην πορεία για το τι έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να βάλουμε μπροστά μέσα στον Σεπτέμβρη. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη μας ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Ακριβώς αυτό. Και το λες εσύ σήμερα, ναι, το daily throwback. Καμπάνες, Κωνσταντίνα.

0: Αυτό είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, δύσκολα φεγγάρια. Ένα Daily Couscous είναι στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τις προτάσεις σας, τα τραγούδια που θα θέλατε να ακούσετε σε αυτό το Daily Throwback. Μας δίνετε πολύ ωραίες ιδέες, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αλήθεια.
0: Ηλένια.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο 2005.
0: 2005. 21 χρόνια πριν.
1: Βέβαια. Και θα σε πάω σε έναν άνδρα καλλιτέχνη.
0: Άνδρα καλλιτέχνη.
1: Με τους στίχους να τους έχει γράψει ο Αντώνη, τη μουσική να την έχει γράψει ο Αντώνης Βαρδής και τους στίχους ο Βασίλης Γιαννόπουλος.
0: Α.
1: Βεβαίως. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κάτσε να βρω τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Μισό λεπτάκι, θα σε πάω.
0: Ναι, είμαι εδώ, είμαι εδώ για σένα.
1: Σαν τσιγάρο.
0: Άφιλτρο στο στόμα μου, με έκαψες.
1: Όχι, δεν σε έκαψα. Σε κρατώ.
0: Ναι. Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
1: Που γουστάρω. Που
0: να καπνίσω.
1: Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Καπνίζεις.
0: Παλιότι.
1: Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε
0: σβήσω.
1: Μπράβο, Βαγγέλη.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
1: Να γλιτώσω είναι. Αργά.
0: Αργά.
1: Με έχει ήδη
0: καταστρέψει.
1: Βεβαίως. Και αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι πως η μοναξιά θα επιστρέψει.
0: Μάλιστα.
1: Να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Σαν τσιγάρο σε κρατώ.
0: Σαν τσιγάρο με κρατάς.
1: Τη βραδιά.
0: Για το τελευταίο.
1: Μπράβο. Και ίσως να είναι από τον καπνό.
0: Μπράβο. Που σιγά σιγά θα κλαίω.
1: Που χωρίς αιτία κλαίω.
0: Μπράβο. Σαν τσιγάρο.
1: Έχεις γράψει τους στίχους, Παναγιώτη μου.
0: Τη βραδιά στο τελευταίο.
1: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
0: Ίσως πάλι φταίς κι εσύ.
1: Που σε λίγο θα τελειώσεις. Μα σε θέλω μια ζωή. Και ας ξέρω πως θα έρθει η στιγμή που θα με εξοντώσεις.
0: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη βραδιά στο τελευταίο. Δεν το έχω καθόλου το.
1: Θα σου πω και τη γέφυρα.
0: Ναι.
1: Και λέγοντάς ότι γέφυρα θα κλέψω. Α, όχι, δεν μπορώ να την πω. Συγγνώμη, το ρεφρέν είναι αυτό.
0: Το ρεφρέν είναι.
1: Όχι, όχι, είναι το ρεφρέν. Μετά είναι. Όχι, όχι. Ρεφρέν, ρεφρέν. Καμπανάτο για ρεφρέν είναι.
0: Μπορεί να μου πει. Κάτι άλλο.
1: Θα σου πω κάτι άλλο, βέβαια. Έξανθα μαλλιά.
0: Άντρα μου πει.
1: Άντρα. Πολύ μεγάλο καλλιτέχνη.
0: Ο Αντώνης Ρέμος.
1: Είναι ξανθό, όντω το εννοώ. Έχει
0: καθόλου. Νίκο Βέρτη.
1: Όχι. Δεν είναι ο Νίκο Βέρτη. Δεν είναι ο Νίκο Βέρτη.
0: Πόλο για κάποιον τον Βέρτη. Ο Πάριο δεν είναι, δεν είναι ξανθό ο Πάριο.
1: Καλέ καλά, καλέ καλά, δεν είναι ξανθό ο Πάριο.
0: Ξανθό είναι ο Πάριο.
1: Έλα πάρε κάτι που δεν ξανθό ο Πάριο.
0: Σε κρατώ τη καρδιά στο τελευταίο. Μου έχει κάνει τη ζωή μου κόλαση. Αυτό.
1: Όχι.
0: Όχι. Αχ, Θεέ μου, κόλαση την κάνει τη ζωή μου. Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Τη ζωνιά στο τελευταίο.
1: Έχουμε όλο το χρόνο μπροστά μας. Μην αγχώνεσαι καθόλου. Δεν έχει ραντεβού.
0: Το πουλά το σπίτι δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Δεν είναι το
1: πουλά. Δεν είναι το πουλά το σπίτι.
0: Για πε.
1: Όχι.
0: Δεν είναι το γράμμα. Ένα γράμμα.
1: Όχι. Το γράμμα ξεκινάει σου γράφει.
0: Ένα γράμμα.
1: Στο κάτω.
0: Κάτω τη γραφή. Αξίζει να καταστραφείς. Είναι όμως εγώ πρέπει το καλλιτέχνη. Εσύ βρίσκεις το όντετ.
1: Ακριβώς.
0: Τα μοιραζόμαστε. Και ως το θάνατο να πας για μια γυναίκα που αγαπάς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Δώσ' μου, γιατί δεν μου το δώσ' μου φωτιά. Το θάνατο. Να ανάψω.
1: Είναι μέσα στο ρεφρέν. Δεν είναι στη γέφυρα, κατάλαβες. Είναι το ξαναπάς το κάτω, κάτω της γραφής. Γι' αυτό σου είπα ότι άμα στο πω θα κλέψω εκκλησία.
0: Πάριος λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Γιάννη Πάριο. Πολύ αγαπημένος μου.
1: Βέβαια.
0: Πολύ
1: αγαπημένος.
2: Σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να είναι από τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς.

0: Αυτός είναι ο Ηλίας Βρετός, αυτό είναι το πρόστιμο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Στο
0: ξεκίνημα του μηνού.
1: Πρόστιμο θα φαμίσει λίγο.
0: Γιατί δεν βρίζουμε.
1: Γιατί όχι, δεν έχει να κάνει με το αν βρίζουμε, γιατί θα μας διώξουν, γιατί δεν σταματάμε ποτέ με την εκπομπή. Κατάλαβες γι' αυτό. Ότι τρώμε παραπάνω χρόνο τέλος πάντων, γιατί είμαστε αυτοί οι άνθρωποι.
0: Έχουμε όμως τη σεβαστή.
1: Την έχουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Έχουμε τη σεβαστή. Λοιπόν,
1: την έχουμε, λοιπόν. Πάμε.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι φυσικά.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα Bitcast στο κανάλι του.
1: Βέβαια.
0: Του YouTube, οπότε μπορείς να μπεις να το απολαύσεις. Στέλλα καλή, ολοκένουργιο Bitcast. Οπότε μπαίνεις και κάνεις τη δουλίτσα την πρέπουσα.
1: Τα λέει όλα.
0: Τα λέει όλα.
1: Τα λέει όλα.
0: Αφιλτράριστα.
1: Έτσι.

0: λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Αχ, να με λέγανε Κυβέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το Ι. 4, 5, 6. Με λένε Πόπι.
1: Ταμινάικη ραδιοφωνία, πρώτη μετάδοση.

0: σε μία συχνότητα. 103,9. Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
1: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
2: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
3: Αν ήταν
0: στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
4: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Daily Couscous

0: Ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα μας. Εδώ είμαστε λοιπόν, πρωτομηνιά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά.
0: Το μεταξύ, τώρα, αυτό το μήνα δεν είναι που στρώνουμε και τα χαλιά, που λένε το Αγίου Δημητρίου, στρώνουμε τα χαλιά 26 το Οκτώβρη.
1: Αχ, ναι, το Αγίου Δημητρίου 26 το Οκτώβρη.
0: Όλα τα χρόνια. Δεν είναι
1: άντε καλέ. Τι λες.
0: Δεν θέλω να
1: στενοχωρήσω. Πολύ όχος Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Πολύ, και Θεσσαλονίκη είναι πολύ.
0: Ο Άγιος Δημήτρης, όχι, γενικότερα είναι μεγάλη γιορτή. Πανελλαδικά. Ο Δημήτρης είναι ένα πολύ γνωστό, πολύ, πολύ διαδεδομένο όνομα.
1: Πλέον Παναγιώτη μου σε λίγο καιρό θα είναι το Δημήτρης ένα διαδεδομένο.
0: Το Φεδόργιο.
1: Θα είναι το Φεδόργιο. Θα είναι ο Αναξίμανδρος.
0: Αυτό.
1: Θα είναι ο Μαξιμιλιανός.
0: Αλκμίνη, Μαργαρίτα.
1: Ναι.
0: Αφροξυλάμπη μου.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή. Κάπου θέλω να αγαπάτε λίγο τα παιδιά περισσότερο και να σκέφτεστε
1: ναι,
0: τι
1: παιδιά,
0: θα τραβάνε
1: ναι.
0: σε αυτό το σχολείο. Αυτά τα σχολεία. Αρχικά, τι κούραζε να γράφεις 5 ονόματα.
1: Πες εσύ. Γι' αυτό τα κάνουν εσένα, Φεδόργιος. Φέδωνας Γεώργιος. Φεδόργια.
0: Άννα Μαρία Φεγγαρένια.
1: Ναι.
0: Πώς το λένε. Αφροξυλάμπη.
1: Όλα, ρε. Τα βάζουν τώρα όλα μέσα. Καλίστη. Δεν ξέρω, Ευαγγελία.
0: Αυτό το φίλο μου πρέπει να βρω στο Instagram που λέει
1: όλα.
0: Ναι, που λέει όλα. Κάτι ονόματα. Πραγματικά.
1: Καλίστη Ευαγγελία που κάνει.
0: Λεόντιε. Φέδωνα Αναξίμανδρε.
1: Ναι, τέλειο.
0: Εγώ νιώθω ότι. Που πήρε και το ραντεβού να κλείσει για ένα. Πώς θα λένε, για ένα και καλά ιδιαίτερο.
1: Ναι.
0: Δεν νιώθει καλά ο Λέοντας. Πώς το λένε.
1: Μαξιμιλιανός, Λέοντας. Δεν θυμάμαι. Ενώ παιδιά τα πράγματα είναι απλά.
0: Γιώργος Μπάμπης.
1: Ναι, ενώ τα πράγματα είναι απλά.
0: Τελειώνει Μπάμπης, ας πούμε.
1: Γιώργος Μπάμπης, Πάνος.
0: Αλήθεια τώρα, Παπαρίζου, Έλενα και συνεχίζουμε.

0: παγκόσμιο φαινόμενο. Πέτρο Ιακωβίδη, συναντήλικο που είναι στην παρέα σου.
1: Έκτηξε αλλιώ, by the way, στα μηνύματα και εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ό,τι έχει να κάνει με τα ονόματα, δίνεται πόνο. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Πραγματικά όμω είναι μια μάστιχα τη εποχή αυτό.
1: Είναι.
0: Και δεν ξέρω αν έχει να κάνει με νεοπλουτισμό. Δεν ξέρω τι με τι έχει να κάνει αυτό.
1: Δεν ξέρω. Κοίταξε, άκου. Ως ένας άνθρωπος που έχει ένα σπάνιο όνομα, που πλέον δεν είναι, γιατί.
0: Το Παναγιώτης.
1: Όχι, εγώ, εσύ, παιδί μου. Το Παναγιώτης. Αλλά ως ένας άνθρωπος που πήγαινα στο σχολείο, ας πούμε, και μου λέγανε όλοι: α, πολύ ωραίο το όνομά σου, αυτό, από πού βγαίνει κλπ. Δεν το θεωρώ τόσο δύσκολο και τόσο.
0: Ανέφικτο.
1: Ναι. Το όνομα το δικό μου. Αλλά πλέον έχει. Αλήθεια, κάποια στιγμή λέω: εντάξει, το γυρίζω, το κάνω Ελένη. Ελένη, ρε.
0: Ελένη.
1: Που Ελένη δεν με βάφτιζε ο παπάς με το όνομα αυτό, με το Ελένη. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι το έκανα στην πορεία και το έκανα για καλλιτεχνικούς λόγους. Εμένα δεν με βάφτιζε ο παπάς με το Ελένη. Γιατί δεν ήταν χριστιανικό. Έξω και τότε με βαφτίσανε Ελένη. Κατά τα άλλα, όμως με φωνάζουν από τότε που είμαι.
0: Ελένη ή Λέιν λέγεσαι.
1: Από το Ελένη και το Ελένη βγαίνει το όνομά μου. Η Ελένη ήθελε να με βγάλει ο μπαμπάς μου. Ελένη ήθελε να με βγάλει η μαμά μου από τη γιαγιά της.
0: Λέγανε τη γιαγιά Ελένη.
1: Βεβαίως. Και η Ιφηγένεια λέγανε τη μαμά της. Οπότε το Ελένη που ήθελε ο μπαμπάς μου, το Ελένη και το Ιφηγένεια έγιναν Ελένη.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις. Ήταν μια συμφωνία χαρακτήρων όλο αυτό.
0: Υποσυνείδητο, αυτή είναι και την καρμπή.

0: Με Ελένη Φουρέλα φτάσαμε στο φινάλε. Τζάκι Ο, αυτό ήταν το τελικό σκουσ, έτσι, για την 1η του Οκτώβρη. Αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, είμαστε παρέα σου. Δεν ξεχνάς να μπεις στο YouTube κανάλι του Daily Couscous, να κάνεις τα hype, τα like, τα share. Να αφήσεις το σχόλιο σου. Όλα. Ό,τι γίνεται, κάντο.
1: Τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη.
0: Δείξε την αγάπη σου, ναι.
1: Πέμπτη και μετά ξανά τη Δευτέρα, παιδιά.
0: Θα το θυμίσουμε. Μην αγχώνεστε. Είμαστε εμείς εδώ να κάνουμε τα πάντα. Λοιπόν, αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, στην κορυφαία συχνότητα, παρέα σου.
1: Bye.

0: Τα μηναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης, 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο, 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο. Να είναι ποιοτικό. Να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
7: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
6: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 230 24 716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 12.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο.
3: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό.
3: Πήρα.
2: Πήρες και κοντίσιονερ και χυμό ντομάτας.
3: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
3: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
4: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
5: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
6: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
5: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
6: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
5: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
6: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
7: Το αυτοκινητάκι μου κουκλεί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
8: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, ειδού η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
2: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
3: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
2: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
3: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
2: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι μία.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς μου είστε? Καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Φθινοπορεινές ημέρες αυτές, πεμπτούλα σήμερα, Throwback Thursday, κλασικά εικονογραφημένα, και είμαστε εδώ πέρα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του χθες, να τις ακούσουμε ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα. Πολλά σου πέσανε σε μία πρόταση, όπως καταλαβαίνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με αγαπημένη Ευρυδίκη και φθινόπορο γυναίκα, που είναι full στο vibe της ημέρας και γενικότερα της εποχής. Καλό χειμώνα να πω και επίσημα, και εγώ επιστρέφω.

Track επιτυχής, back to back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. 20 μέρες συμπληρώνονται από τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όπως σας έχω ξαναπεί, σε αυτό το Throwback Thursday, φυσικά και θα ακούμε τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Νομίζω το ότι είναι μια ανάγκη που έχουμε όλοι μας και ότι είναι και χρέος μας. Το εδώ λοιπόν από Μαζονάκη θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Οπότε μείνετε στην παρέα μας, σκεφτείτε, συγκινηθείτε και επιστρέφουμε σε λίγο.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ η εκπομπή και φυσικά για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους, Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να μου είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να μείνετε στην παρέα μας γιατί στα Throwback Thursday μας σήμερα οι επιλογές είναι μία και μία. Το μήνα που ορίζει λοιπόν ο Αντώνη Ρέμο θα έρθει σε ελάχιστα λεπτά. Γιατί, παιδιά, εντάξει, η δισκογραφία του Αντώνη Ρέμου είναι κάτι το οποίο ακούγεται πολύ στο Be Viral Radio Show. Πολλά τραγούδια του παρελθόντος υπάρχουν που είναι από τον Αντώνη. Αθηνά, κλείνει στην παρέα σας, λοιπόν. Δυναμώστε την ένταση και επιστρέφω.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
0: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα.
5: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
5: Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
5: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
6: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, αναγεννήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
6: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697-2394-790.
7: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
8: Το αυτοκινητάκι μου. Κουκλί. Το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ. Ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων. Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων. Διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 2223-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός. Ο ειδικός.
9: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο,
10: αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα.
9: Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς το λαχταράς.
11: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
12: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
11: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
12: Οκ.
11: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
12: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
6: Μίνι μάρκετ, Μυτιλινέως, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
7: Μίνι μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέως. Τηλέφωνο 2223-057-265.
6: Πάντα δίπλα σου.
13: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
14: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μια φορά στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά ελπίζω να παραμείνετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές εκπλήξεις ακόμα. Μία από αυτές τις εκπλήξεις, παιδιά, είναι σίγουρα η Peggy Zina, η οποία κυκλοφόρησε με την καινούργια της αφίσα σε όλα τα digital markets και φυσικά και στα sites, γιατί ξεκινάει στο Μέζο το στέκι της, το οποίο το έχουμε αγαπήσει Τετάρτες και Σαββατοκύριακο, και πραγματικά είναι πιο όμορφη από ποτέ, να το πω αυτό. Γι' αυτό το λόγο πάμε να ακούσουμε και μια Peggy ενώ μας επιτυχείς του σήμερα. Τι λέτε?

Back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας. Καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα και φυσικά παραμένετε στην παρέα μας γιατί έχουμε πολλές επιτυχίες. Κατερίνα Λιόλιου μίλησε αυτές τις μέρες για τη συνεργασία της με τον Σάκη Ρουβά και μας έκανε teasing για κάτι πολύ δυνατό που αναμένουμε στο Έναστρον. Γι' αυτό το λόγο όφιλα, παιδιά, και ήθελα να ακούσω και λίγο Σάκη να το πω αυτό. Το ξανά λοιπόν έρχεται σε ελάχιστα λεπτά ανάμεσα στις επιτυχίες του σήμερα και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δυναμώσετε την ένταση και να ερωτευτείτε λίγο.

πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Με λεμουδάκι εγώ λίγο σήμερα, παιδιά, αλλά το αντιμετωπίζουμε. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Throwback Thursday λοιπόν σήμερα. Ακούμε επιτυχίες του χθες ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα. Και έχω την ανάγκη να ανέβουμε λίγο. Στο ασανσέρ λοιπόν που συναντιόμαστε. Στο ασανσέρ λοιπόν ένα τραγούδι από Βαλάντι, το οποίο πραγματικά το ακούμε σε όλα τα Zero's Parties και τα 90's. Οπότε πάμε να το ακούσουμε και εδώ πέρα, γιατί παιδιά εντάξει μου το ζήτησα κιόλας εδώ πέρα να πω φίλε ακροάτρια, οπότε χατήρια δεν χαλάμε και επιστρέφω για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής. Αθηνά Κλίμης στην παρέα σας και έχουμε μία ώρα ακόμα μαζί.

0: τα μηνωική ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
5: Η ώρα είναι 2.
7: Την εκπομπή σας προσφέρει τον Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μας, καλησπέρα σε όλους. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας και είστε για ακόμα μία φορά στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί και πάμε να ξεκινήσουμε πολύ δυναμικά. Να πω λοιπόν σε αυτό το σημείο για ακόμα μία φορά ότι τον Δημήτρη Κόκοτα εμείς εδώ πέρα στην εκπομπή το τιμάμε από πέρσι και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Στα Throwback Thursday μας λοιπόν τις περισσότερες φορές θα ακούσετε τραγούδια. Του πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις διαδόσεις και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προφανέστατα έχουμε και πολλές επιτυχίες του σήμερα, αγαπημένους καλλιτέχνες, αλλά για τον Δημήτρη Κόκοτα έχουμε και μία ιδέα.

Έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε ήδη σε Eurovision vibe χωρίς καν να το περιμένουμε. Γιατί, παιδιά, το Sing for Greece ανακοινώθηκε και περιμένουν να δούμε ποιοι θα καταθέσουν τραγούδια. Έτσι λοιπόν, μου ήρθε σήμερα στο Throwback Thursday αυτής της ώρας να ακούσουμε και λίγο Στέλλα Γεωργιάδου, η οποία είχε καταθέσει πέρσι τραγούδι. Το Τώρα Μου Μιλάει, παρόλα αυτά, είναι το hit της, το οποίο παίζει ακόμα και στα social media μέχρι σήμερα. Και νομίζω θέλουμε να το ακούσουμε λίγο να μας φτιάξει τη διάθεση. Τι λέτε, Αθήνα, κλείνει την παρέα σας και επιστρέφω.

μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και συνεχίζουμε πολύ δυναμικά με παραγγελίες που λένε και στο χωριό μου, με τραγούδια που μου έχετε ζητήσει. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας και θέλετε να ακούσετε Θανό Καλλύρη και όσες φορές. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα έχουμε Throwback Thursday. Ανάμεσα επιτυχίες του σήμερα, ακούμε και μερικές επιτυχίες του χθες και μία από αυτές είναι το Όσες Φορές. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση γιατί έρχεται σε ελάχιστα λεπτά.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα σούνει.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
6: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο, αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
7: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
2: Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
8: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
8: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
8: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι?
8: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
9: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος, στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
10: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα.
11: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
10: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
11: Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
10: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο Προπό Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 22 23 0 29 810.
11: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 2:30.
6: Την εκπομπή σας προσφέρει το Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Θανάσης Πηλιχός στο Αλιβέρι.

Όση ώρα κοιτούσα εδώ πέρα ποιο τραγούδι θα επιλέξω από Αναβήσεις, σκεφτόμουν αν είπε στη συναυλία του Από Αγάπη Υπερβολική. Την αγάπη την υπερβολική τη λεγόμενη. Παιδιά, πραγματικά άκουσα τόσα τραγούδια της, μεταξέψα με τόσες επιτυχίες της που δεν θυμάμαι, αλήθεια σας το λέω. Οπότε αποφάσισα να το ακούσουμε σήμερα εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Ας την ακλείμεις την παρέα σας, η συναυλία της χρονιάς ξεκάθαρα, σπάζοντας, δεν ξέρω αν υπάρχει σαν λέξη, όχι. Αν δεν υπάρχει, μόλις τη δημιούργησα. Κατακτώντας λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, ξεπέρασε τη συναυλία των Μετάλλικα η Αναβήση. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Αγάπη Υπερβολική και εγώ επιστρέφω.

back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Πολλά τα νέα λοιπόν, πολλές συναλλαγές, οι τηλεοπτικές και όχι μόνο, και ταυτόχρονα και πολλές συνάρξεις μαγαζιών. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε πολλές επιτυχίες του σήμερα, που τις ακούμε και στα νυχτερινά μαγαζιά της Αθήνας και μας κάνουν να θέλουν να πάμε εκεί πέρα. Και φυσικά, παιδιά, θέλω σε όλα να έχετε φαντασία. Ανάμεσα λοιπόν τις επιτυχίες του σήμερα θα ακούσουμε και Μαριά Νταπιερίδη με το Βάλε Φαντασία, το οποίο είναι διαχρονικό τραγούδι. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμητα στην παρέα σας και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μέλη. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά για το τέλος έχω κρατήσει κάτι απρόβλεπτο. Κωνσταντίνα με το Σαν Τριαντάφυλλο έρχεται σε ελάχιστα λεπτά για να κλείσει το Throwback Thursday μας διαφορετικά. Bye!

0: mistério.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα.
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες. Ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
5: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου, Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
6: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
6: Η ώρα είναι 3. Θανάσης Πηλιχός, εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων Toyota.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα κοιτάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα. Τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι. Και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασσα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ. Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
4: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
5: Έτσι είναι η αγάπη Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων. Μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
6: Στόχος μας η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
5: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίες ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
6: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
5: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. Medicare@evia.gr.
0: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι, πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
0: Προπό, λότο, τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
0: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά κέρδη. Πρακτορείο προπό, Τότολου Ιωάννα. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο 2223-0-29810.
7: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
8: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
9: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
8: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
9: Okay.
8: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
9: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι Μάρκετ, Μυτιλινέος, κοκκινό για Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
6: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
10: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥ η απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
11: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά, ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά Ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
12: στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 3:30.

0: Σταμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
3: Η ώρα είναι 4.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
2: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο!
6: Γύρισα!
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα!
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι!
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
0: Μίνι Μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
7: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
8: Η ώρα είναι 4:30.

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς?

0: 2-2-23-0-29-810.
1: Έλα και άσε την τύχη να σου χαμογελάσει.
2: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
3: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα, έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
4: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
3: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
4: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
3: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22230 25 505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
4: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22-23-0-24-578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
5: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
4: Η ώρα είναι 5. Και τώρα, like στη μουσική.
6: Like στη μουσική.
4: Like στη μουσική.
6: Like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Φίλοι, τι κάνετε, είστε καλά? Λοιπόν, καλό μήνα σε όλους. 5η-1η Οκτωβρίου, μπήκαμε και στον Οκτώβρη, παιδιά. Και πολλά τα νέα και σήμερα εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Ξεκινάμε με πολύ πολύ μουσική. Έρχονται νέα τραγούδια. Έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός, έρχεται Λιβάνης, έρχεται... τι άλλο έρχεται, παιδιά? Πλούταρχος, Κατερίνα, Σικάριο, παιδιά... Λατρεύω Σικάριο, πότε θα βγάλει καινούριο τραγούδι? Ξεκινάμε.

διαβάζουμε εδώ, παιδιά, από ένα γνωστό site. Survivor επιστρέφει τον Ιανουάριο στο Sky, παιδιά. Για να δούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει τελικά.

0: καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Βρείτε μας και στο Facebook. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλου ξεχνά.
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Μαν ήταν εγώ.
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-041-344.
5: Όταν πεινάς, τότε αυθεντική γεύση λαχταράς. Βρίσκεται στο Στενό. Αυθεντικές ψητοαπολαύσεις με αγνά ολόφρεσκα υλικά και τέχνη στο ψήσιμο. Το Στενό. Λαχταριστός γύρος με τις πίτες στα κάρβουνα, χειροποίητο σουβλάκι, ολόφρεσκο μπιφτέκι, αυθεντικό λουκάνικο, αρνάκι στη σούβλα δικής μας παραγωγής. Συσταριά ταβέρνα. Το Στενό. Όλα στο πακέτο και στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22230-24716. Το Στενό. Στο Αλιβέρι. Στο δρόμο προς Άγιο Λουκά. Πεινάς, το λαχταράς.
6: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η Δούη απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινί. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής. Στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
7: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο Κυριακάτικα.
8: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
7: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
8: Okay.
7: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
8: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μινι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Βερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
9: Μινι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22-23-057-265.
0: Πάντα δίπλα σου.
10: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22-23-0-25-555. Κινητό 694-6758-453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
11: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
12: Η ώρα είναι 5:30.
13: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Likes de musiquí.

Άκης Πετρετζίκης, έκλεισα λέει τα μαγαζιά μου ενώ ήταν κερδοφόρα γιατί έπρεπε να μαζευτώ οπωσδήποτε σπίτι μου.

0: Καμινοϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.

0: παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη.
1: Στον επαρχιακό δρόμο Αλιβερίου Αγίου Λουκά, στο Αλιβέρι και στα τηλέφωνα 2223 772 766 και στο κινητό 697 2394 790.
0: Αθανάσιος Κιάτος. Θέτουμε τις πιο γερές βάσεις για κάθε στιβαρή κατασκευή.
2: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
0: Η ώρα είναι 6.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τα ζώδια ερωτεύονται την προσωπικότητα και την αίσθηση χιούμορ, ο κρυός Λέων, δίδυμος και τοξότης.

αγαπημένα ζώδια και τάκια. Στα ζώδια ερωτεύονται τις λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Ο Παρθένος, Υδροχός, Ζυγός, Ταύρος. Και τα ζώδια ερωτεύονται την καλοσύνη και το εσωτερικό σου κόσμο. Ο Σκορπιός, Καρκίνος, Ιχθύς και Εγώ καιρός.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
2: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
3: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι να τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά.
2: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρος Ζηλεμένος.
4: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε και αυτή.
2: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
5: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ. Αν ήταν εγώ...
2: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344. Νίκο, γύρισες από το Μυτιλινέο?
6: Γύρισα.
2: Πήρες απορρυπαντικό?
6: Πήρα.
2: Πήρες και κονδύσιονερ και χυμό ντομάτας?
6: Και γιαουρτάκι για το παιδί και ζεστό χωριάτικο ψωμί για το κυριακάτικο τραπέζι μας. Και μία έκπληξη για το γυναικάκι μου.
2: Α, τι.
6: Υλικά, να μας κάνεις κανένα γλυκό.
7: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Στα Κοκκινόγια Αλιβερίου. Όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, ψηλικά, καλές τιμές και πάντα με χαμόγελο.
2: Μίνι Μάρκετ, Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265. Πάντα δίπλα σου.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 6:30.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σεριγιάννη.

0: Live στη μουσική.
1: Το όνομά μου μες στις λίστες απ' τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξεχνά.

Τέλος και για σήμερα η εκπομπή Like στη μουσική. Δεν πειράζει, αγαπημένοι μου φίλοι. Θα τα πούμε αύριο. Να χαίρεστε και καλό μήνα σε όλους. Χαμόγελο, αισιοδοξία και θετική σκέψη, παιδιά. Προχωράμε μπροστά. Λοιπόν, από μένα να προσέχετε. Φιλάκια, γεια σας.

0: Αμινοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Duras Car Center. Duras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένου. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Duras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22 23 0 24 578. Duras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
6: Επειδή η τύχη θέλει κυνήγι. Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα.
7: Όλα τα τυχερά παιχνίδια στο καλύτερο και πιο γούρικο περιβάλλον.
6: Προπό, Λότο, Τζόκερ, στοίχημα και όλα τα λαχεία.
7: Πρακτορείο Προπό, Τότο Λουιωάννα. Αν ψάχνεις να βρεις την τύχη σου, καλύτερα να την κυνηγήσεις εσύ.
6: Τον τυχερό πρακτορείο που σου ετοιμάζει πολλά, πολλά και

όλα παίζουν εδώ και είναι επιτυχίες. Ξέρεις τι ακούς? Τα μοναδική ραδιοφωνία 103,9.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά. Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
0: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
0: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα ζουν οι Μύκονος εσύ.
0: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Το αυτοκινητάκι μου, κουκλί, το προσέχω σαν τα μάτια μου. Ή μάλλον όχι εγώ, ο ειδικός. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Ανακάλυψε και εσύ τη μέγιστη απόδοση για το αυτοκίνητό σου. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά. Με την υπογραφή του μεγαλύτερου ονόματος στο χώρο. Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων, Θανάσης Πηλιχός. Με σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Φρενόμετρο, αμορτισσόμετρο, τζογόμετρο, συγκλησιόμετρο. Αναλύσεις καυσαερίων, διαγνωστικό κέντρο. Θανάσης Πηλιχός. Εξειδικευμένο Συνεργείο Αυτοκινήτων Toyota. Στο Αλιβέρι, στο δρόμο Αλιβερίου Καράβου. 100 μέτρα πριν τον περιφερειακό. Τηλέφωνο 22 23 0 25 555. Κινητό 694 6758 453. Θανάσης Πηλιχός, ο ειδικός.
6: Αχ βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το ξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
7: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκας για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
8: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
7: Σας παρέχουμε άμεσα και υπεύθυνα αναπνευστικές συσκευές, ακουστικά βαρικοΐας, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά αμαξίδια, καθώς και ενοικίαση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκον νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
8: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠ χωρίς κόστος.
7: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι σούπερ μάρκετ Μασούτης και στο τηλέφωνο 22 230 25 505. Medicare.pavlaevia.gr.
9: Καινούριο ή μεταχειρισμένο? Η δουλειά απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή? Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζι. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής. Και εσύ το μπορείς.
10: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
11: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
10: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
11: Okay.
10: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
11: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
0: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινό γυαλί Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 057 265.
0: Πάντα δίπλα σου.
12: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Μυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
13: Η ώρα είναι 7:30.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία. Ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το σωστό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο πρέπει να είναι ελεγμένο, να είναι ποιοτικό, να είναι από την Douras Car Center. Douras Car Center. Μετά από την πολύχρονη παρουσία μας στο χώρο του αυτοκινήτου, επεκτείνουμε τις δραστηριότητές μας και στην εμπορία μεταχειρισμένων. Επιβατικό ή επαγγελματικό, γίνεται δικό σας σε ανταγωνιστική τιμή και εσείς νιώθετε σιγουριά για την επιλογή σας. Douras Car Center. Στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 22230-24578. Douras Car Center. Γιατί ξέρετε ποιον εμπιστεύεστε.
2: Από την ιδέα ως την υλοποίηση, ένα έργο θέλει γερά χέρια, εμπειρία και συνέπεια στους χρόνους.
3: Αθανάσιος Κιάτος. Αναλαμβάνουμε παντός τύπου εργοληψίες, ανακαινήσεις χώρων, αναπαλαιώσεις, ελαιοχρωματισμοί, οικοδομικές εργασίες, πέργολες, κάγκελα, πόρτες, κεραμοσκεπές, μονώσεις παντός τύπου και θερμομονώσεις. Με μεγάλη γκάμα οικοδομικών και δομικών υλικών για κάθε επαγγελματία.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις? Επιπτώσεις.

Καμινιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Καμινιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: έξι πρόσωπες με έχουν μισεί. Οι ήθ' άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που σπρώχναν να φύγουν για μου. Το μόχνο να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροχοί.
1: Τα μην είναι και ο φωνή. Εκτρές κομμένα. FM Στερ.
2: Το καφέ Νεοχώρη έχει μαζί για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Ασκευή 9 Οκτωβρίου. Σιωτικοτικό πρόγραμμα με Τάνι Μπαρμπή.
3: Μια βαρκα θα τη κάνω για τα παιδιά. Κι είναι απλά ωραία μη πούνους να. Σου έχω ένα...
2: Τον Δημήτρη Βαντισλίκτρα, τον Χατζη Αγούδη και τον δεξιοτέχνη Λί Πάλασαν όλοι. Ρέιναρτης, 10.30 το βρει. Είσοδος ελεύθερη. Σαν το 10 Οκτωβρίου, ο Πέτρο Ένος.

στο Λαρίνο, ο Βασίλης Μαρλός και ο Κόσμας Γιώργο Λάμπρουστολή. Είσαι ποτό 10 ευρώ. Παρασβή 9 Οκτωβρίου και Σβατό 10 Οκτωβρίου στο Ρε Καφέ στο Νεοχρή. Τηλεφωνοκρατή 22.

Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9. Ξέρεις τι ακούς. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηνιακή ραδιοφωνία 103,9.

0: Αμυναϊκή ραδιοφωνία. 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φίλια νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
1: Στο κλαρίνο ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22 23 0 41 344.
5: Καινούριο ή μεταχειρισμένο, η ΔΟΥΗ απορία. Το καινούριο έχει άλλη χάρη. Έλα όμως που και το μεταχειρισμένο έχει άλλη τιμή. Τελείωσε. Θέλω ένα μεταχειρισμένο αξιόπιστο σαν καινούριο. Όχι, θέλω ένα καινούριο με τιμή μεταχειρισμένου. Ζητάω πολλά. Ναι, νομίζετε. Γιατί δεν περάσατε από τον Κατσινή. Εμπορία αυτοκινήτων Σπύρος Κατσινής. Καινούρια και μεταχειρισμένα επαγγελματικά και τζιπ. Σπύρος Κατσινής. Honda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota, Opel, Audi και Suzuki. Στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Αξιοπιστία και ασφάλεια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες. Σπύρος Κατσινής, στο Νεοχώρι. Κατσινής, και εσύ το μπορείς.
6: Όχι, όχι. Τελείωσε το απορριπαντικό. Πώς θα βάλω πλυντήριο κυριακάτικα?
7: Πετάγομαι στο Μυτιλινέο. Είναι συνέχεια ανοιχτά.
6: Νίκο, πάρε και κοντίσιονερ.
7: Okay.
6: Και πού είσαι, πάρε και σοκολάτες. Α, και ένα γιαουρτάκι για το παιδί. Και ντοματοπελτέ για το φαγητό και...
7: Άσε, κατάλαβα. Ετοιμάζω λίστα.
1: Μίνι μάρκετ Μυτιλινέος, κοκκινόγια Λιβερίου. Με ζεστό χωριάτικο ψωμί από το πρωί, με όλα τα είδη σούπερ μάρκετ, με ψηλικά και πάντα με χαμόγελο.
8: Μίνι μάρκετ Ανδρέας Μυτιλινέος. Τηλέφωνο 22 23 0 57 265.
1: Πάντα δίπλα σου.
9: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς? Τα Αμυναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.
10: Η ώρα είναι 9:30.

0: τα μηνοϊκή ραδιοφωνία 103,9 FM Stereo. FM Stereo.
1: Το Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι έχει ετοιμάσει για σας το καλύτερο πρόγραμμα. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου. Νησιώτικο και λαϊκό πρόγραμμα με το Γιάννη Μπαρμπαρή.
2: Με μια βάρκα θα την κάνω για τα πέλαγα. Κι είναι τα ωραία μέρη που όλους ξεχνά. Στο Αιγαίο ένα...
1: Τον Δημήτρη Λεβαντή στα πλήκτρα, τον Πάνο Χατζή στο τραγούδι και τον δεξιοτέχνη στο βιολί Μπάλασα Μανώλη. Ώρα έναρξης 10:30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ο Πέτρος Ζηλεμένος.
3: Ψεύτηκαν τα λόγια της, όσα μου είχε πει. Ψεύτηκε η αγάπη της, ήτανε κι αυτή.
1: Και η Μαρίνα Λαζαράκη στη μουσική σκηνή του Ρέκα Καφέ.
4: Αν ήταν τα φιλιά νησί, θα σούν η Μύκονος εσύ.
1: Στο Κλαρίνο, ο Βασίλης Μακρόπουλος και ο δικός μας Γιώργος Λάμπρου στο βιολί. Είσοδος με ποτό 10 ευρώ. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου και Σάββατο 10 Οκτωβρίου στο Ρέκα Καφέ στο Νεοχώρι. Τηλέφωνο κρατήσεων 22-23-0-41-344.
5: Αχ, βρε γυναίκα, σε ταλαιπωρώ. Μία το οξυγόνο μου, μία το ακουστικό.
6: Έτσι είναι η αγάπη, Γιάννη μου. Αλλά μη σκάς για μένα. Έχουμε τη Medicare που μας φροντίζει. Και έχουμε ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη κατοίκων, μόλις το ζητήσουμε. Medicare.
7: Στόχος μας, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας.
6: Σας πνευστικές συσκευές, ακρεβάτια, αναπηρική ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για κατοίκο νοσηλεία. Medicare. Για αληθινές λύσεις θεραπείας.
7: Εξυπηρέτηση και μέσω ΕΟΠΗ χωρίς κόστος.
6: Θα μας βρείτε σε ολοκένουργιο χώρο στο Αλιβέρι, Βελισσαρίου 3, έναντι 25-505. E-shop medicare.pavlaevia.gr.
8: Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα μηναϊκή ραδιοφωνία 103,9.
9: Η ώρα είναι 10.

πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για μένα.

0: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
1: Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία.
0: Η ώρα είναι 10:30.

στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 11:30.

Στο ρυθμό της νέας εποχής. Ξέρεις τι ακούς. Τα Μηναϊκή Ραδιοφωνία 103,9.

0: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
1: Ταμιναϊκή ραδιοφωνία.
2: Η ώρα είναι 12:30.

0: σε μία συχνότητα.
1: 103,9.
0: Σε ένα σταθμό. Σε ένα σταθμό. Καμιναϊκή ραδιοφωνία 103,9. Ακούγεται μόνο δυνατά.
2: Η ώρα είναι 1:30.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει.

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι